7 ώρες ή 6 minutos, κουνένε, είναι όμω. Νατάλη, λοιπόν, που κουβάω σκότει λίγο έτσι. Ζούσα λίγο, μιλάει και σε κρόνα μου, τα κάμα. Λέμπια το όλο, η κόλα κάμα τη μια σίκο. Ήτα, ρομπα σλέντα, boy, λέει, τι έλα κάνει, βουνά γκαμπζίντσα. Λέει, τζιγκάτα, επαγγελτά, κανένα κόγκο μακά. 7 ώρες ή 10 minutos, είναι καρύβα κουβά. Τσαγκάλι σα τι τσαγκάλι σου να αργασό να σου αλέτζον γκεν κατοίκο. Αταβαντήρισαν, ουα, η μισούρ, προβινσιάλ τη μαπού του Γκάζανα, η νιαμπάνη.

ώρα 29 minutes. Ρε πελίλε, κομψέ να μισού, ναι, ναι, μην ξέρω κραντζέ καθό. Αγκά ετέλικε, κομψέ να ταλίγκου, ουε. Είναι βραδιά σακού, μπουνζλού, φαμβελά, κλάβα κακόνε και μην ξέρω κραντζέ. Είναι η φτύτσιο στην άρμα πούτσου, να είναι μπάνι.